0: καλός μπήκαλα χατά αμανιαρίς παπουρικόντσικα με έδιο άσια κανιά κοστένιο κονασίνα, νιά μόνο κονασίνα νιά τσάς να πορικόντσικα πέρο κότεν δελγαδούζα ρούπιτα κονάουα κότεν κονάν πιμένια τεμπερατούρα αιμανίσουν νιά ορίες που κατήμουν πήκα κότεν μας κανά το κοντσικα κόνο ρούπιτα στα εντός τσάι κονάμινιο κοντσικτακά. Μαϊκά, ούγκοι κονά τα παμούν, εσύ να ζητή μανίσον αλέρχια πιστίαν, είμα τη τσέικα αλέρχια κανίγκη τη τσάρα τσικά. Ιουκάν τσινιά ουι ζήτη ματάμι, δε μας τύχε, είμα νίσον μάμα κονά με νίνα τη έτσιν σου, νιά ουι τα ζουκ τσίσπα κάτσο, ουνιά ουι τα ζουκ τσίσπα ασπίσπα, αλλά τσάιο κοπτσόρα να σύνατα, όσια μαϊκά κούν. Πέρο τσάικο να μη μου είχο έρθηκαν αστόνκα. Μανίσουν τσάι, όχι τα κονάμι ορμάς πακάτσκα, γρήπη, τσενάτς, αλέρχια τα κον. Τόσο τσάι κονάμαν τα μισή πρέουγγι το ξκάντσι, μα είπηκα αουάουα κονά που καρήν άτσκα πελίγρα. Ένιο κάντσι γιο έχ κονά, πισι πορκή ζωχή να το κόντσικα τραβάχει τόμα. Είμα τικότε αλέρχια, είμα γρήπη νησές, είμα ίσκι τσάκι παλτάδο, μα κι κονά κροζάδο, είμα τί άκουσον τζανάτσο. Σε μετά καζούξε ρε να κάντσι και κουιδαρίσπα. Τσάι μικάν καί πούνζα κονά πήκα Χουανίτα νιά, οχίτα κονέ μαψε. Αλλά χατά καί πήκα αμαρί, αράγχα, οχίτα σύνα, αλλά χατό κον. Τσάι οχίτα είμα νιά ορμές πακατήμων, νιά πάμπα κατά. Εντός δι όριτα μου τλίβρι τσάι κονά οχίτα κονά ορμές πάμε νιά, νιέβε είμα ψηκότε ορμάγκα, τσάι τα νίντσι ράσο, ράσο. Explica con niñuca ca mamita con la mamá, joven con la caniconga. Del todo, ma inocente chucanchi, mana entendinga, por ni se remarí con la cona, joven con la camana, bueno, paimon camana y mateña, se nace no niñuca ca. Y uyaxa, mamita cuna, asca cuna, uyan radio, un acompañar en paimon, niñuca ca, alajata, explicana, tamunescani, alajata, entecho. Entonces, hay raso, hay con la urmas pachca, tachi, bueno. Να πισκότε πασάγκα σου τίμπο. Πιτσάι μη καν καί πικα κίνσα ο τσούσκο τίμπο σύνα τι αν καί πικα. Αυτά μου κακούνο, ξεβέσα πριμαβέρα, ξεβέσα κοτινιά, γιάζει ασα τσίρι ψιαϊκό μου, γιάζει ράσο πισκούρμα. Το κουτσέ τα πασάνα ξεκάντσιχε ανόρτη Αμερικήτα.
1: Αρή τσασόμι καν, ερμάνα Μαρία, τσασόμι καν, στα ουανκαρι Δίος πακούγιαι, χάτι μάουαν μάνα ηγουαλάι παγιμάτα στα ουανκαρι τσαϊλάδου κούνα ημάμαν ρίσπα καρρικούνα, τσαϊ λούγαρ ζεπίτα, χούνοκ, τσίρι, βάιρα, νιέβι ημάπις ούρμαν, τούκουι τσασνασίνα ημάπις κάνκα, τσαϊ λούγαρ κούνα ημάπι κάνγιτσίκα. Σένα σάτα, ερμάνα Μαρία, άσκα μιγρασιόν, πούσα ημάπις καρκά, και πούντσα κούνε η μάκα ουιαρί κουν ράχτσου ουνιάτσου τσούλουν γιάκουν ερμάνα Μαρία.
0: Bueno, Juanita, τσάικα τι άγριγμε, τι άγριγμε, bueno, τσάικα κάτι άγριγμε. Bueno, imagina τσακάγκα καί μουσουάτα καί νέρο νίγου, δισιέμβρη κάμα κάγκα, πόρκι νιά. Καί δόναν τρόνκα νιά, μη ζουξίγριν νιά, ζουξίγριν νιά, βότος τα μανιά κον. Hasta un casio dada, no sé, ma tenía votos con y mata hasta un carin mañá con bueno, que guata piñuca ricosa, ñuca usoche, ñuca caixo usoche, ma pisitanga, pay con y maman, pay con y ma pisitanacán, porque ña, ciudadanos ca, chitanacán, ña caipi con stana piscán, pay con acá como ciudadanos, nacho. Entonces, chenamicán, hasta un cañami, pay ma que sugieren. Άτσκα κούνα νίκον μια παϊζούξη πήκα ασίτα ζαψικάλ μα τι αγγάμι νίσκα να τσομαίν κούνα νίκον μια σαρές τεράσαν ζαψ τι αγγάμι νίκον κούνα. Μπαίνε μασίνα τσεκάγκα άτσκα κούνα μήκοτε αλ κοντράριο δε τον αντρών. Μαχήν κούνα καμούναν, μαχήν κούνα καμάνα μόναν. Σας να πει μήκαν, μπαίνε μασίνα τσεκάγκα πέρο νιούκα νίνι. Η μάτα παϊ κούνα νίκο πήπης νιούκα διόσκα. Νιούκα παπίτο διόσκα, νιάμι ήμα ούρα μάντα πλάντα τσαρίν. Μα είπε κανιούκαν της ρούνα κούνα για μη μας και ήμα αλκαλδικάς πρεσέδεντε, μα δόναν τρούγκας παπίς. Μα είπε κα Ιουγιάν της, του κυβίδα. Καουσά κούνα για του κυβίδα τσάι λόγαρ πικάνα για τα περμανά. Διόσκα νιά τσαρίν σου πλάντα, ήμα τα ρουράνα τα είπα υπό ακονάτα. Τσίμαντα, νιάμπαγμα κάτιν τσίζα μη νιούκαν τσίχκα.